0: και dance. Με κρέσε εσύ και ρόζε το τακικάτι. Big manager και βαρίστη ζαμπέα πίτσα. Salato querido.
1: Nala, venga, venga, você bota música do Chiba Tunda.
0: La di Schengen, vamos da perna Luanda. Papa Noel.
1: Venga, venga.